0: γλάς του μκβάβι.
1: Ιζαέ βόγκαν σαμπάβ, νιόλ μπυρενέν, νι τανούρ, νι λαϊάντ, δε μανέου νι αλαϊελνέγι αμφίτουν ραπανδακάναν ρατζουέλι, ζέι παμουνόλ. Νι ζάζα ουρέρεν σαμπάβ, να λέφανε ρε εμανρέν, να δεν νιάνατ. Αρόλου, κίνγκα σένι, σκίνγκα φαϊενρένα, δε νι βουνούν φανδακάναν ραντζουέλ. Δε μιάντσουν βόγκαν σαμπάβ, ζέι, μιάντσουν βόγκαν μαλαγκάς τσουβακβούλ, μιάντσουν νι πούνα φαρταν διεγορέτ, αλόζαλα. Η τούλμα τσίκ, τσέκεντσίκα ουραρκαντάν λίνζανα κατσίκ. Μάσνα τι ταν ράσνα τι. Τι μεσάζν για ρατζουέλ. Εφα πα μουνόλα νόταμ δε μιλνεύ. Να μουνόλα νόμ νιζοφτούνα ζω. Κα μη τένια μνόζα έδε μυαλά αμφιτουράνα τσι μισα τα κάνρο νόφα. Λέω ανόου νι πέπλα σαβά. Άρα να ρόζα να ξαμπάβα ζα έγκα την φιτουράνα. Δε διέν ζόμπλα τσι ματμασουάνρου. Ματσαρόπα φαουτάνα να τόου. Μαντιάνα μπέμπκα μπουόκα μτάνε βιεναρό να ρόου, μπάτσι σιέν φυτέζερα μπαουόκα, αμνορόζα να ξαμπά. Ινρίν ρφα ιανόου, φλούν αντέν μέραν πυρενήν. Μα φαντάρα τσάρα ιανόου φα, ούλα βέτονο, τερκατέτονο, σαν να κατσίκα ζαλά, βουνίν φυτούν ένα μισιανόι, ατό βαχάμπ ζαλά. Μα τσαροβατένα, φα ούλντε ιμπέ ιανόου, ούλα βαραπιανάρα νόου, ούλα μαλάλα νόου, φα ζάμιτεν εμνόιου, χαβανόου, ραλάχνόου, όλα βέτα σαμπάβα, δε τσιματάουτα η γκαντέναρο, ραντέν γκαντέναρο, δε γκαντά.

0: Ιωάννε.
1: Prodish Record.
2: Τι βάτε να μκέπνω που αν κέτκεν και ο παπάρον του ίλεγες αλλά.
3: Σι ίλεγα ρογωγό τε βέτε να τσίζε. Τε να φακ που γονάσαν τε ότι να μαντάλω τα όλον σε ρεράω τε βακουράζει λάβα. Μάζα μια ποντόνο
2: φούτσο. Φμάρνα σε φαμ. Φμάρνα σε φαγιούκουμε απέναν τα φάλτια. Βε ελάζα να τούμ καν λάμπλες. Αυτά να έρθει τα λάιλες.
3: Κόσα τα λάζα σε.
2: Τι σε είτε πόεσαι.
3: Στεύω τι φα πόεσαι.
2: Και τι έλα λάφτα πήγουν και ερμάντο με την κουλά.
3: Τσόκο σκολά ραγωγό. Τσμέτσι μσίντα λέτσι να σάβωνα.
2: Σάβωνα.